0: celery.
1: Πώς το ξέρεις; Πώς το ξέρεις; Πώς το ξέρεις; Πώς το ξέρεις;